0: τίποτα. Θα τους είπα και σαν της παρέλα. Μου τα, μου είναι τα τα. Άντεξ.
1: Σε